Φίλε, ευχαριστώ, Κόμπλα μου. Φίλε, ευχαριστώ. Να σε έχει καλά ο Θεός. Γεια σου, φίλε. Φίλε, ευχαριστώ.

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου ασφαλίζει.

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψεύτικο δάκρυ μόστραρες και χαθήκες με τη βροχή. Ποιος?

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα μα

και πια κορφή το χιόνι. Διψάει ο κάμπος για νερό και το γεράκι για πουλιά. Ποιος κρύβει αγάπη στην καρδιά και δεν τη φανερώνει. Ποιος κρύβει αγάπη στην καρδιά

σκοτεινή, σβήστο καντήλιο. Και μονοπάτια σκοτεινά. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριάντα φιλό στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και ποιος το δρόμο του βρε.

0: Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη το Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες στη Θεσσαλονίκη.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

μέρες που δεν φτάνουνε στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουνε στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να

Stavros Lantzias. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα.

αδερφός κι άσπρες μας λινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

χρουστά ο Τάκης Βασιλείου. Κοντραμπάσο ο Πέτρος Βαρθακούρης. Πιάνο και πλήκτρα ο Γιάννης Τσιουλάκης. Στο βιολί ο Θέμης Νικολούδης. Ο Χάρης Λαμπράκης Νάη. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Δημητριάδης. Ο Βασίλης Ρακόπουλος.

0: μισό ψαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό, πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα, άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.
0: Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σου το πω.

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή. Ποιος?

και να σε τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα

σάκα στο γυαλό, στην Κρήτη και στην Αμοργό. Να έχω σπασμένα τα κουπιά, να έχω σκισμένα τα πανιά. Πάμε!

πτυχές σκεπάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά. Χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας. Και το

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου αστροφίλει.

ευαίσθητη αθλήτρια. Δεν ξέρει τι χρωστάει στον πάνσοφό της εραστή.

κανονάκι, κανονάκι. Δεν υπάρχει ορόσημο. Κόβονται τα γόνατα μου στο τρελό.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάζες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόν με λένε Σταύρο και Κερσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραδνή, πάει φωλιά, πάν τα κοτσιφόπουλα, πάν όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπικάτσες, τσίχλες, περιστεριά, ειδόνια, τσαλοπιτινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

Μια μελωδία δίχως τέλος να σου φτιάξω, με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω, μες στο χρόνο που

μπροστά ο Τάκης Βασιλείου. Κοντραμπάσο ο Πέτρος Βαρθακούρης. Πιάνο και πλήκτρα ο Γιάννης Τσιουλάκης. Στο βιολί ο Θέμης Νικολούδης. Ο Χάρης Λαμπράκης Νάι. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Δημητριάδης. Ο Βασίλης Ρακόπουλος.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν.

έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χαθήκες με τη βροχή. Ποιος?

Πού και να σε τώρα, Jane, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane, πως ούτε εγώ είμαι καλά. Με κυνηγάνε οι τύψεις μου που σε συχτήρισα βαριά. Μια ευκαιρία θα έχουμε να τα βρούμε εγώ και εσύ, αφού στο μέλλον θα...

ματιά και το φιντάνι μου. Σε συνταγές το ξεφυλίζω το σκαρμούτσο. Τα μπουσκιά τρίμανα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμπου έχω κουρέψει ένα μπούτσο. Τα μπουσκιά τρίμανα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμπου έχω κουρέψει.

0: τα ρήφα. Θα ξελαφρώσεις και θα σε έχουμε στην τρίχα. Έμαθα μες στο κομμωδίριο για έρωτα, για αυτούς που πέθαναν απ' την πολλή αγάπη. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα κι αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα κι αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι.
1: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

παλιά ψαροπασέλα με γοβάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γαζός.

Μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.

0: Δύο ραγισμένα μπάζα, ό,τι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα, κάτι κρίνα παραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.
1: Η μουραγιοκούρια.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

μικροσκόπιο σε βάζω μα ξεφεύγεις. Πετάς μακριά μα γυρίζεις ξανά και το βραδάκι σαν πηγολαμπίδα φέγγεις. Τα χρόνια περνούν, τρέχουν και σταματούν και εσύ σήμα μου κάθε βράδυ στο σεντόνι.

Είναι να σε γνωρίσω λίγο. Σε είδα προχτές να πέτας αητιές και από το δήμο σου δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ο κόσμος αλλιώς θα γινότανε πως αν μ' αφήνες να σε γνωρίσω λίγο.